0: τήρησε τα σάματα τα παγάνω. Την λαχρινία μου, την λαξιδιά τήρησε μου. Αμάν τι να πω να πω λίγα κατά.
1: Απλά τι να πω τα ρίλια αρχή. Τι να πω τα και τα πέσε λαμάτι. Ρίλια να περπέκω τις αντιάστηρα προσθυνάτα από ένα άδωμα. Εγώ σε απλά στάω ότι άσα είχα τι να πω πια σε τιά τι να πω να πει.
0: Κομούν κόμμα στάω κάπου πάνε να είχα. Είχα γύρω πιο στον ανήκευνα.

0: Τέλος σας το γράψα, αυτό με κάλυψε και μου είπε ότι μου κάλυψε τι, τι στατήριο με την έξω τι μου κάλυψε. Και εγώ έγινα μια ροπανή και στατήρι την ουσία είπα μου, αυτό με έγινα μόνο του, για να κουκί στατήριο σου. Αν σε πάγω, το πάνω είπε στο ροπιό να σε βάλει τα πολύ άσθενη. Το τι άπιαρο πάνω έχω πέρα μαρίν λίντσα, λίγε πολύ και τύρνη κλάσσα. Τώρα έχω ρουπνά πάνω από την ερωτό μου, σαν πως αφάνε, πως αυτό θα ακούσω σαν πατή μου. Κοντζά λίγερο, νιέντος, κοντζά τσουτάνο τώρα, Κάνουν οι κάμεροι να μπορούν να πάρουν οι πούρμονοι να ρίξουν στο μαϊμά, πάντα του κάμεροι να πάρουν.
1: Και μην με πάρουν με τα δική σας τα λίγη τέτοια, γιατί